0: Σηκούμα, ναι, ουβρέτη.
1: Αυτά τα μόρες πάζει και σε μόρες βοηθεί.
0: Να σκούν πέρα, δίπλα γκρόνομ. Ρέτσο, αβόμ, ρέτσο, όνομ, σβέους, βίνο, πορτογίζερ. Τι γούτλιαϊ, σάμι κλίζερ.